Della δεξον διτέβιλα λεπομ λάδος προζιβέλα παξεο ζενίλα μάμα βιλα νόκι δόβιλα πιζιόν το τσέκαλα βασάκεν δνέβε ζιβλένια ράδιο πουλα.